0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Με το τραγούδι του Στέλιου Καζαντζίδη, αυτό τον ύμνο στην ελληνική μουσική, ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή μας σε μουσική Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους του Πυθαγόρα. Κυκλοφόρησε το 1976, 29 Ιανουαρίου 1976, όλη η Ελλάδα παραλύει. Είναι, οι δρόμοι αδειάζουν, τα μαγαζιά κλείνουν, λεωφορεία και ταξί έχουν κατεβάσει χειρόφρενα, πολλοί άνθρωποι αναγκάζονται να πάνε σπίτι τους με τα πόδια. Ο λόγος, η κρατική τηλεόραση προβάλλει σε πανελλήνια μετάδοση στο Στέλιο Καζαντζίδη μετά από μεγάλη αποχή που είχε επιλέξει να έχει από το τραγούδι και τα νυχτερινά μαγαζιά. Σε αυτή την εκπομπή ο Στέλιος τραγουδάει για πρώτη φορά το «Υπάρχω», ένα τραγούδι που ο ίδιος ήθελε να αντικατοπτρίζει τον έρωτά του με τον απλό κόσμο που τόσο πολύ τον αγάπησε. Με αφορμή λοιπόν αυτό το τραγούδι, κυρίες και κύριοι, ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή μας με αυτό το τραγούδι, καθώς την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φλόριδας παρουσίασε την ταινία του Στέλιου Καζαντζίδη εδώ στην Φλόριδα, στην περιοχή της Τάμπα, στο Νιούπορ Ρίτσι. Είχαμε πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τους Έλληνες ομογενείς της περιοχής μας, οι οποίοι ήρθαν για να απολαύσουν μια μέρα αφιερωμένη στον ελληνικό πολιτισμό, στο ελληνικό τραγούδι. Η ταινία πραγματικά συγκίνησε και ένωσε τον ελληνισμό της περιοχής μας και φυσικά να ευχαριστήσουμε και τους μουσικούς που βρίσκονταν μαζί μας εκείνη την ημέρα, οι οποίοι απέδωσαν τα καλύτερα, όπως ο Λεωνίδας Ζαφύρης, ο Γιάννης Φούντος, ο Νίκος Ευθυμιάδης, ο ιερέας, ο Παπαφάνης Μακρύς. Όλοι αυτοί λοιπόν ένωσαν τις δυνάμεις τους και προσπάθησαν να ενώσουν μουσικά πρώτα τους Έλληνες και κατόπιν μέσω της ταινίας φύγαμε όλοι με τις καλύτερες εντυπώσεις. Ευχαριστούμε λοιπόν και όλους εσάς που βρεθήκατε εκείνη την ημέρα και θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε αυτές τις ημέρες, καθώς είδαμε ότι υπήρχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση και πολύ μεγάλη αγάπη για τον ελληνικό κινηματογράφο. Και θεωρούμε ότι είναι κάτι που λείπει από την περιοχή της Τάμπας. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φλόριδας λοιπόν οργάνωσε αυτή την ημέρα. Ευχαριστούμε όλους όσους παραβρεθήκατε στο σίνεμα στο Newport Ritchie, στο Sun Coast Ritchie Theater, όπου εκεί όλοι μαζί απολαύσαμε μία μέρα ελληνικού πολιτισμού και ελληνικού τραγουδιού. Σήμερα, να πούμε κυρίες και κύριοι επίσης ότι την εκπομπή μας η επικαιρότητα σημαδεύεται από την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Ο Μάρκο Ρούμπιο, που έχει διτό ρόλο, είναι και σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, ένα ρόλο που μετά τον Χένρι Κίσιτζερ είναι ο πρώτος που τον έχει αναλάβει. Μαζί με τον Μενέντες είχαν δείξει ένα φιλελληνικό και έχουν δείξει ένα φιλελληνικό πρόσωπο. Η Ελλάδα λοιπόν εντάσσεται επίσημα στο πρόγραμμα της κρατικής συνεργασίας των ΗΠΑ μετά την υπογραφή της σχετικής επιστολής προθέσεων για τη συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα στο πλαίσιο του έκτου στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Είδαμε πολλές εικόνες και φωτογραφίες, βλέπουμε και στα αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης σήμερα αφιερωμένα στην επίσκεψη, πολλά αφιερώματα στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Όμως είδαμε την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο από την Πνίκα με φόντο τον ιερό βράχο της Ακρόπολης, τον Παρθενώνα, και τους επένους που έδωσε προς την Ελλάδα για την συμβολή της στον ελληνικό πολιτισμό, για τη συμβολή της στον πολιτισμό, στον παγκόσμιο πολιτισμό, και μάλιστα όπως είπε και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν πάρει πολλά από την, βασίζονται ουσιαστικά στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον Κωνσταντίνο Γρίβα, καθηγητή στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, με γνωστικό αντικείμενο τη διεθνή γεωγραφία, τη γεωπολιτική ανάλυση και τις σύγχρονες οπλικές τεχνολογίες. Διδάσκει επίσης στο Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ έχει διδάξει και στη Σχολή Εθνικής Άμυνας, στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας και στη Σχολή Διοίκησης και Επιτελών της Πολεμικής Αεροπορίας. Έχει ασχοληθεί επί σειρά ετών με θέματα γεωπολιτικής άμυνας, στρατηγικής και νέων στρατιωτικών τεχνολογιών και θα έλεγα ότι είναι και συνάδελφος εν μέρη, καθώς ήταν αρχισυντάκτης στο περιοδικό Στρατηγική και στο περιοδικό Γεωπολιτική. Κύριε Γρίβα, καλό σας βράδυ στην Ελλάδα, από την Αθήνα. Καλό σας βράδυ.
1: Καλό σας βράδυ, καλό σας βράδυ, και φυσικά ήμουνα και παραμένω συνάδελφος, ήμουνα πολλά χρόνια διαπιστευμένος δημοσιογράφος στο Υπουργείο Άμυνας, οπότε αυτό δεν χάνεται ποτέ.
0: Ο τίτλος αυτός δεν χάνεται. Λοιπόν, κύριε Γρίβα, θα θέλαμε καταρχήν το δικό σας σχόλιο μετά την επίσκεψη σήμερα του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, του κ. Ρούμπιο, στην Αθήνα. Στις συμφωνίες που υπογράφησαν με την Ελλάδα, ο κ. Ρούμπιο, να πούμε ότι εκλέγεται και κατάγεται από την περιοχή της Φλόριδα, από όπου και εμείς τώρα συνδεόμαστε μαζί σας. Εδώ πρώτο ξεκίνησα τα πρώτα του βήματα, αν μπορούμε να πούμε, ως δημοτικό σύμβουλο στο Μαϊάμι. και κατόπιν εκλέχθηκε ως σένατορ και στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπου και παραιτήθηκε το 2025 προκειμένου να αναλάβει τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών. Καταρχήν, θα θέλαμε τα πρώτα δικά σας σχόλια. Πώς βλέπετε αυτή την επίσκεψη, πώς είδατε τις ομιλίες του και τη συνάντηση με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, τη συνάντησή του με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, αλλά και τη στάση που τήρησε με αφορμή τώρα και την ένταση που επικρατεί στο Αιγαίο, με αφορμή το καλώδιο, το περίφημο καλώδιο που επιχειρεί η Ελλάδα να ποντίσει. Θα θέλαμε ένα πρώτο σχόλιο από εσάς, πώς είδατε την επίσκεψή του στην Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι είναι μια πολύ σημαντική προσωπικότητα. Δεν είναι ένας απλός υπουργός εξωτερικών που έτσι κι αλλιώς των ΗΠΑ, που έτσι κι αλλιώς είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια φιγούρα, ένα πολιτικό πρόσωπο, πάρα πολύ σημαντικό γενικότερα. Και θεωρώ ότι μπορεί να έχει και πάρα πολύ μεγάλο πολιτικό μέλλον, άρα ήταν η επίσκεψή του διπλά σημαντική. Νομίζω ότι ακόμη είναι πάρα πολύ νωρίς για να μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα, αλλά δεν ξέρουμε. Είναι ό,τι ελέγχθη πίσω από τις κλειστές πόρτες είναι το πιο σημαντικό και αυτό θα φανεί στους επόμενους μήνες ή και στα επόμενα χρόνια ή δεν θα φανεί τι ακριβώς ελέγχθη. Σε κάθε περίπτωση όμως, σε κάθε περίπτωση ήταν μια σημαντική επίσκεψη, επιβεβαιώνει τον πολύ μεγάλο ρόλο που παίζει η Ελλάδα στη νέα γεωγραφία ισχύως που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή μας, που δεν είναι πλέον μόνο η Ανατολική Μεσόγειος ή και η Μέση Ανατολή, είναι κάτι πολύ ευρύτερο, όσο και αν αυτό ακούγεται παράδοξο, και αν θέλετε ένα μικρό σχόλιο πάνω σε αυτό, και η Τουρκία, ας πούμε, που δημιουργεί τεράστια θέματα σε εμάς, ταυτόχρονα έχει και τεράστιες φιλοδοξίες να εξελιχθεί σε μεγάλη δύναμη στην ευρασιατική σκακέρα. Αυτό την τοποθετεί στο στόχαστρο, ας πούμε, της Ινδίας. Η Ινδία όμως είναι ένα μεγάλο γεωπολιτικό επαθλό για όλους. Σε αυτό το ρευστό κόσμο, αν θα καταφέρουμε εμείς η Δύση να την ρημουλκίσει προς την πλευρά μας ή θα πάει προς τη σφαίρα επιρροής του συστήματος Ρωσίας-Κίνας. Τι θέλω να πω με όλα αυτά, ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μια πολύ κρίσιμη περιοχή, οι Ηνωμένες Πολιτείες το έχουν κατανοήσει αυτό το πράγμα και νομίζω ότι η επίσκεψη αντανακλά ακριβώς αυτή τη σημασία της Ελλάδος και στη νέα γεωγραφία ισχύως και στην αμερικανική γεωστρατηγική. Από εκεί και πέρα μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Δεν θα μπω στον πειρασμό που μπαίνουν πολλοί είτε να πούνε να ορίστε τώρα έχουμε αναβαθμιστεί και τα λοιπά και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι στο πλευρός μας έναντι της Τουρκίας ή το πιο σύνηθες, ορίστε, δεν μας δόθηκε καμία διαβεβαίωση κτλ. Γιατί πολύ απλά αυτά τα πράγματα είναι έτσι κι αλλιώς εκτός πραγματικότητας. Και η απάντηση του Αμερικανού Υπουργού στην ερώτηση δημοσιογράφου για τον περιβόητο καλώδιο, ας πούμε, ήταν ακριβώς αυτή που έπρεπε να είναι, ότι αυτά τα πράγματα δεν λέγονται δημοσίως και, εν πάση περιπτώσει, θίγονται και θέματα με άλλες χώρες. Για μένα, όσο και αν αυτό φανεί έτσι, όχι απλώς παράξενο, αλλά κάποιοι μπορούν και να το χλεβάσουν. Νομίζω ότι αυτός ο εκπληκτικός λόγος που έβγαλε στην πνίκα είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Γιατί έφυγε από το σύνηθες πλαίσιο της ευγένειας να πλέξει στο εγκόμιο του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού κτλ. Ειδικά αυτή την εποχή. Είμαστε σε μια εποχή τρομακτικά ρευστή. Τα θέματα του πολιτισμού και της πολιτισμικής ταυτότητας είναι τρομακτικά σημαντικά. Η Δύση βρίσκεται σε ένα είδος άτυπου πολέμου πολιτισμών με τον εαυτό της. Όλες αυτές οι αντιταυτοτικές πολιτικές έχουν οδηγήσει σε απίστευτες κωμικοτραγικές καταστάσεις στο εσωτερικό του δυτικού κόσμου. Οι νέες μεγάλες δυνάμεις που αναδύονται, όπως η Κίνα και η Ινδία, πλέον δεν είναι απλώς μόνο μεγάλες οικονομικές, τεχνολογικές και μηχανικές δυνάμεις, αλλά προβάλλουν και τον πολιτισμό τους. Οπότε ο ρόλος της Ελλάδας ως πολιτισμικής υπερδύναμης, που ουσιαστικά αυτό είπε και ο Ρούμπιο, σήμερα σε αυτό το νέο κόσμο, στο πεδίο της ήπιας ισχύως, της soft, είναι κολοσιαίος. Νομίζω ότι αυτό, όσο και αν ακούγεται παράδοξο, ήταν το πιο σημαντικό από αυτό που είδαμε σήμερα. Όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα.
0: Ναι, αυτό το, όπως λέτε και εσείς κύριε Γρίβα, αυτό το background που είχαμε με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και με φόντο την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα, μιλάει και πλέκει το εγκόμιο της Ελλάδας, από μόνο του αυτό μπορεί να δείξει τη σημαντική θέση που έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Βέβαια, όπως είπατε και εσείς, δεν λάβαμε διαβεβαιώσεις για κάποια από τα ζητήματα, όμως υπεγράφησαν σημαντικές συμφωνίες. Μία από αυτές αφορά και τη συνεργασία της Εθνοφρουράς των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, που θα περιλαμβάνει συνεκπαιδεύσεις και κοινές ασκήσεις σε στρατιωτικό επίπεδο, αλλά και σε ζητήματα που αφορούν την ενέργεια. Και αυτή την περίοδο υπάρχει το ζήτημα και υπάρχει ένταση που βρίσκουμε στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, το Great Sea Interconnector. Και μόνο η παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα δεν δίνει ένα μήνυμα αισιοδοξίας προς την ελληνική πλευρά ή ένα μήνυμα ουσιαστικά στήριξης προς την ελληνική πλευρά, χωρίς να είμαστε έτσι υπεραισιόδοξοι, αλλά δηλαδή από τα συμφραζόμενα, ποια είναι τα μηνύματα που απορρέουν?
1: Κοιτάξτε, με μία λέξη θα έλεγα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες για άλλη μια φορά μας πέταξαν τον μπαλάκι. Τώρα είναι δική μας δουλειά. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες για μία άλλη φορά επιβεβαίωσαν ότι εμείς είμαστε ένας σοβαρός τους σύμμαχος. Η Τουρκία δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι μια μεγάλη χώρα, μια σημαντική χώρα, ή τουλάχιστον έτσι τη βλέπουν, αλλά δεν μπορεί να είναι πιστός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτείων ούτε κανενός, για τον απλούστατο λόγο ότι έχει τρομακτικά μεγάλες φιλοδοξίες. Άρα έχει τη δική της ατζέντα, η οποία ατζέντα αυτή αξιωματικά και αναπόφευκτα θα στρέφεται και εναντίον των Ηνωμένων Πολιτείων. Στην καλύτερη περίπτωση για τις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να βρουν ένα modus vivendi. Εμείς εδώ, λόγω μικρού μεγέθους, λόγω της ιδιαίτερης ταυτότητας πολιτισμικής κτλ., είναι δεδομένο ότι μπορούμε να αποτελέσουμε ένα πολύ σημαντικό σύμμαχο. Τι γίνεται όμως τώρα? Και το πρόβλημα που έχουμε με την Τουρκία, το βασικό πρόβλημα, δηλαδή η προσπάθειά της να μετατρέψει τουλάχιστον το μισό Αιγαίο σε προέκταση του εδάφους της, σε γαλάζια πατρίδα, σε γαλάζιο έδαφος. Άρα και εδώ μέσα εκεί εντάσσεται και όλο το θέμα του καλωδίου, είναι απλώς ένα επεισόδιο, δεν είναι μόνο του αυτό, μεγάλη σημασία και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, για τον απλούστατο λόγο ότι παρόμοιες αντιλήψεις και τακτικές έχουν οι μεγάλοι γεωπολιτικοί αντίπαλοι των Ηνωμένων Πολιτείων. Η Κίνα στην νότια Ινδική θάλασσα, που ήταν η πρώτη που μίλησε για γαλάζιο έδαφος, και η Ρωσία που λέει τα ίδια στον Αρκτικό, που είναι ένα άλλο έτσι τρόπαιο, ένα άλλο πεδίο αντιπαράθεσης. Εάν λοιπόν η Τουρκία νικήσει σε αυτή την αντιπαράθεση την Ελλάδα, πέραν ότι θα μας ακροτηριάσει γεωπολιτικά και είναι μια μείζωνα εθνική καταστροφή, θα δώσει και μια τεράστια πάσα, να το πω έτσι με ποδοσφαιρικούς όρους, στους μεγάλους αντίπαλους των ΗΠΑ. Άρα, εμείς με τις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή, φύση και θέση, έχουμε μια συμμαχική σχέση και λόγω κοινών στρατηγικών συμφερόντων. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε όπως περιμένουν συνήθως οι Έλληνες να έρθουν οι Αμερικανοί, οι Ισραηλινοί ή οι Ρώσοι στο παρελθόν, το ξανθό γένος να βγάλει το φίδι από την τρύπα για εμάς. Αφού λοιπόν έχεις καταφέρει όλα αυτά, μπράβο και σου βγάζουμε το καπέλο στην ελληνική κυβέρνηση, κάνε το αυτονόητο να ορθώσεις ανάστημα απέναντι στην Τουρκία για να έχουν νόημα όλα αυτά που έχεις κάνει τώρα, αλλιώς είναι ένα άλμα στο κενό.
0: Τώρα, κύριε Γρίβα, να πούμε ότι έχουμε φτάσει πλέον στο σημείο που το καλώδιο αυτό της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδος λειτουργεί ως ένα άτυπο τεστ κυριαρχικών δικαιωμάτων μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας.
1: Ακριβώς. Μόνο που θα άλλαζα τον όρο κυριαρχικών δικαιωμάτων σε εθνική κυριαρχία, είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό από τα απλά κυριαρχικά δικαιώματα. Είναι θέμα εθνικής κυριαρχίας. Γιατί το ξαναλέω ότι η Τουρκία και με αυτό επεισόδιο, σας λέω ένα επεισόδιο στην ευρύτερη στρατηγική της, προσπαθεί να επιβάλλει την παρανοϊκή αντίληψη ότι το Αιγαίο είναι μια κενή θάλασσα, δεν έχει νησιά, ή τα νησιά λέει ότι είναι προέκταση της μικρής ελληνικής ακτής, αλλά δεν έχουν κυριαρχικά δικαιώματα, και αν δεν έχει κάτι κυριαρχικά δικαιώματα δεν υπάρχει. Λοιπόν, και πρέπει να το μοιράσουμε μισό-μισό, ούτε καν μισό-μισό. Δηλαδή, θεωρεί ότι σε οποιοδήποτε σημείο του Αιγαίου και έξω από τις ακτές της Αττικής, αν κάνουμε κάτι, πρέπει να τη ζητάμε την άδεια. Λοιπόν, όλα αυτά, άρα λοιπόν το θέμα του καλωδίου είναι απλώς αυτό που είπατε, ένα τεστ, μια ακόμη έτσι κίνηση στην προσπάθεια της Άγκυρας, αυτό που κάνει τη σαλαμοποίηση του ροκανίσματος σταδιακά, όσο απλώς των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας.
0: Ναι, αλλά αν η Ελλάδα... Εάν η Ελλάδα προχωρήσει στις έρευνες για το καλώδιο και η Τουρκία στείλει πολεμικά πλοία για να τις εμποδίσει, ήδη είδαμε ότι έβγαλε το Horus Race. Τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα? Πόσο πιθανό θεωρείται ένα νέο επεισόδιο τύπου Κάσου, αλλά αυτή τη φορά πιο σοβαρό?
1: Κοιτάξτε, είναι όντως σε μια επικίνδυνη στιγμή. Δυστυχώς οι διαρκείς υποχωρήσεις, παραχωρήσεις, αυτές οι παρανοϊκές αντιλήψεις και στο εσωτερικό της Ελλάδας, να τα βρούμε με την Τουρκία, τι να βρούμε τη στιγμή που σου ζητάει όχι απλώς κάποια παραπάνω από αυτά που δικαιούται ή πολύ παραπάνω, σου ζητάει κομμάτι της εθνικής κυριαρχίας. Δυστυχώς όλα αυτά, όπως είναι πάντοτε νόμος στην ιστορία, σε φέρνουν πάρα πολύ κοντά σε επικίνδυνες καταστάσεις. Εν πάση περιπτώσει όμως, νομίζω ότι η Τουρκία δεν είναι τόσο έτσι έτοιμη να προχωρήσει σε μια σοβαρή κρίση, γιατί και αυτή έχει πάρα πολύ μεγάλες αχίλιες πτέρνες. Λοιπόν, πολύ δύσκολα θα μπορούσε να πάρει μια απόφαση να πάμε σε πολεμική αναμέτρηση, γιατί πολύ απλά κινδυνεύει περισσότερο από την Ελλάδα, όσο και αν αυτό ακούγεται σε κάποιους που έχουν μάθει να μετράνε την ισχύ με πόσο πληθυσμό έχει μια χώρα. Λοιπόν, και όποτε η Ελλάδα όρθωσε λίγο το αντίστοιχό της, πάντοτε η Τουρκία σταματούσε. Φυσικά αυτό δεν σε εξασφαλίζει. Παίρνεις ρίσκο. Παίρνεις αυτό που λέμε όμως calculated risk, λελογισμένο ρίσκο. Έχει έρθει όμως η εποχή, έχει φτάσουμε πια στο τέλος και νομίζω ότι πλέον αυτό το έχει εκφραστεί και από την κυβέρνηση, ότι αν κάνεις αυτή τη φορά πίσω, τότε θα πέσει στον κρεμό, να το πούμε έτσι. Δυστυχώς φτάσαμε σε ένα τέτοιο σημείο.
0: Άρα, λοιπόν,
1: θέλω να πιστεύω όμως ότι επειδή είναι και η κατάσταση τέτοια, ότι η Τουρκία δεν θα κάνει κάτι ακραίο.
0: Αν όμως φτάσουμε στο αναπόφευκτο, αυτό που ίσως υπάρχουν κάποιοι φόβοι ότι μπορεί να υπέρχεται μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας με αφορμή αυτό, το θέμα του καλωδίου. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχει ένας πόλεμος μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας και όλη η Ευρώπη έχει το βλέμμα της στραμμένο εκεί. Βλέπουμε τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν και λοιπόν χωρών που έχουν εμπλακεί στο ζήτημα αυτό και με θέμα και με τα στενά του Ορμούς, που όλοι έχουν πάλι την προσοχή τους εκεί. Θεωρείτε ότι θα ασχοληθεί κάποιος με το ένα επεισόδιο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ή ίσως να είναι και αυτό που επιζητεί η Τουρκία αυτή τη στιγμή, όπου βλέπει ότι υπάρχει όλη αυτή η ένταση και η προσοχή όλου του πλανήτη είναι στραμμένη αλλού, ούτως ώστε όλοι με συνοπτικές διαδικασίες να πούν μετά, εντάξει, βρείτε τα τώρα. Δεν πειράζει τώρα και ένα νησάκι πάνω, ένα νησάκι κάτω, δεν χάλασε ο κόσμος.
1: Κοιτάξτε, αυτό που λέτε είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, η Τουρκία παραδοσιακά θέλει έναν πολύ γρήγορο πόλεμο, να το πούμε έτσι, μικρών διαστάσεων, να επιτύχει ένα fait accompli, ένα τετελεσμένο, και μετά να υπάρξει διεθνή παρέμβαση και να ξεκινήσει τις όποιες διαπραγματεύσεις από σημείο υπεροχής. Ωστόσο, η πραγματικότητα μας έχει δείξει ότι πολλές φορές αυτά τα πράγματα δεν δουλεύουν ειδικά τα τελευταία χρόνια. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ξεκίνησε να είναι μια πολύ γρήγορη εκστρατεία και έχει γίνει ο πιο παρατεταμένος πόλεμος στην Ευρώπη.
0: Τέσσερα χρόνια είμαστε πλέον. Τέσσερα-πέντε χρόνια πάμε.
1: Και πάει παραπάνω. Ναι. Και ακόμη και το Ισραήλ, που ήταν βασικό κομμάτι της στρατηγικής του να μην μπλέκεται σε παρατεταμένους πολέμους, έχει γίνει δύο χρόνια σε πόλεμο. Επαναλαμβάνω. Επειδή έχει αλλάξει και το διεθνές σύστημα, δεν είναι μόνο αυτό. Η Τουρκία θεωρεί ότι επειδή το διεθνές σύστημα αλλάζει και γίνεται εξόχως πολυπολικό και βρίσκεται σε ένα σημείο βρασμού, θεωρεί ότι είναι η ευκαιρία της, και το λένε οι άνθρωποι, δεν είναι κάποια εκτίμηση δική μου, ότι ήρθε η ώρα να γίνουμε η μεγάλη δύναμη που θέλουμε να γίνουμε. Το 2071 έχουν σκοπό, που είναι η επέτειος της μάχης τους Μαζικέρ, θεωρούν ότι τους γέννησε ως μεγάλη δύναμη, να είναι η νούμερο 3 στον κόσμο. Οπότε, επειδή δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς ακριβώς σκέφτονται οι Τούρκοι οι Φίνοντες, είναι πολύ πιθανόν όντως να θεωρούν ότι έχουν μια ευκαιρία να επιτύχουν αυτό που θέλουν αυτή τη στιγμή. Διαρχώντας πάνω στην Ελλάδα, καταλαμβάνοντας την Αθήνα, αλλά επιτυχάνοντας μια στρατηγική νίκη με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Όμως, επαναλαμβάνω, δεν είναι τόσο εύκολο. Δηλαδή, δεν έχουν κάποια στρατιωτική συνοχή ώστε να διακινδυνεύσουν κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, ακόμη και σήμερα, παρόλα αυτά που ακούγονται, η Ελλάδα έχει κάποια συγκεκριμένα μετρήσιμα και απτά ποιοτικά πλεονεκτήματα. Και η Τουρκία ως γεωστρατηγικό μέγεθος είναι πολύ πιο τρωτό από την Ελλάδα. Ακριβώς γιατί είναι τρομακτικά φιλόδοξη, δεν μπορεί να θέσει το γόητρό της σε κίνδυνο ως χώρα. Και επειδή στο εσωτερικό της ουσιαστικά είναι ένας παγωμένος εμφύλιος πόλεμος, το να υπάρξει μια αποτυχία θα πάρει διαστάσεις στη Ελλάδα. Λοιπόν, και οι πολιτικοί της ηγέτες διαφόρων αποχρώσεων και κατευθύνσεων δεν είναι σίγουρο ότι θα επιβιώσουν, όχι πολιτικά και βιολογικά. Οπότε επιμένω ότι πολύ δύσκολα η Τουρκία, ειδικά αυτή την εποχή και που έχει και τα θέματα με το Ισραήλ, θα έπαιρνε το ρίσκο να προχωρήσει την κλιμάκωση μιας κρίσης ώστε να γίνει πολεμική αναμέτρηση, που δεν ξέρει πού και πώς και πότε θα σταματήσει. σταματήσει και τι συνέπειες θα έχει. Επαναλαμβάνω, είναι ρίσκο. Αλλά είναι λελογισμένο ρίσκο και έχει έρθει η ώρα και νομίζω ότι και αυτό μας λένε και οι Αμερικανοί, παιδιά, παίξτε μπάλα να το πούμε έτσι, και εμείς εδώ είμαστε. Όχι ότι θα στείλουμε αεροπλάνα να βομβαρδίσουν την Άγκυρα, αλλά αν αποδείξετε ότι είστε σημαντικός παίχτης στην περιοχή, τότε στη νέα γεωγραφία, την πολιτική γεωγραφία, τη γεωπολιτική δομή του πλανήτη, εσείς με εμάς μπορούμε να πρωταγωνιστήσουμε. Νομίζω ότι αυτό ήταν το νόημα.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, κύριε Γρήβαρ. Εσείς πιστεύετε λοιπόν ότι η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει μπροστά στο θέμα του καλωδίου, να μην κάνει πίσω, να μην αναβάλει, γιατί ακούσαμε για κάποιες φορές να το αναβάλουμε, να το ξανασυζητήσουμε, να αλλάξουμε διαδρομή, να ζητήσουμε την άδεια και της Τουρκίας, να μας δώσει και αυτή.
1: Νομίζω θα ήταν καταστροφικά.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω θα ήταν καταστροφικά.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι τεράστιο λάθος για μία ακόμη φορά το λέω, να ρίχνουμε τα βάρη κάθε φορά στους Αμερικανούς και να λέμε δεν μας στηρίζουν, δεν μας κάνουν, δεν μας τεράνουν. Mm-hmm. Στην παγκόσμια κακέρα, στο γήπεδο, εν πάση περιπτώσει στο παγκόσμιο, παίζεις μόνος σου. Εάν δείξεις ότι είσαι σοβαρός παίχτης και δεν απειλείς κάποιους άλλους, τότε θα βρεθούν να σε στηρίξουν, όχι γιατί σε αγαπάνε, γιατί μπορεί να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές σου για ένα κοινό συμφέρον. Εάν δεν το κάνεις, στην καλύτερη των περιπτώσεων θα είσαι ένα αναλώσιμο πιόνι. Δεν μπορείς να περιμένεις προστάτες και καλοκάγαθους έτσι, γίγαντες και λευκούς υπότες να σε σώσουν. Είτε αυτή είναι η Αμερικανή, είτε είναι η Ρώση, είτε η Ισραηλινή, είτε η Σουηδία, είτε η εξωγήινη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι τελευταίο, κύριε Γρήβα. Ήταν πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε.
1: Νομίζω αυτό το πράγμα ότι ήταν και να μην ξεχνάμε όλοι οι Έλληνες και στην Ελλάδα και κυρίως στο εξωτερικό, ότι μπορεί να είμαστε μια μικρή χώρα και να έχουμε θέματα, αλλά είμαστε μια πολιτισμική υπερδύναμη. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Και ο ρόλος αυτός είναι πάρα πολύ σημαντικός, πολύ πιο σημαντικός από ό,τι πιστεύουν οι περισσότεροι.
0: Λοιπόν, είχαμε μαζί μας, φιλοξενήσαμε στην εκπομπή μας τον κύριο Κωνσταντίνο Γρήβα, καθηγητή στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων στην Αθήνα, με γνωστικό αντικείμενο τη Διεθνή Γεωγραφία, Γεωπολιτική Ανάλυση και Σύγχρονες Οπλικές Τεχνολογίες, και επίσης καθηγητή στο Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ενώ έχει διδάξει και στη Σχολή Εθνικής Άμυνας, στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας και στη Σχολή Διοίκησης και Επιτελών της Πολεμικής Αεροπορίας. Κύριε Γρήβα, θερμές ευχαριστίες για την παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή μας. Μας δώσατε τα φώτα σας και τη δική σας τοποθέτηση. Καλό σας βράδυ στην Αθήνα.
1: Let's go
0: to our next advertisement break, please.
2: This is the Tan Talk Radio Network. Hungry? Then head to Seminole Subs and Gyros. Better life. Home of the best sandwiches in Florida.

0: This is the TAN Talk Radio Network.
1: Επανερχόμαστε στην εκπομπή μας, Panhellenic News, μια προσφορά της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριδας. Εδώ στην Τάμπα της Φλόριδας είμαστε. Γιώτα Αργυροπούλου Φραγκέδη στο μικρόφωνο της εκπομπής. Και πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον κύριο Κώστα Καραΐσκο. Πάμε στη Βόρεια Ελλάδα, ο οποίος είναι δημοτικός σύμβουλος επικεφαλής της παράταξης πολιτών Σπάρτακος στην Κομωτινή. Ένα θέμα που αφορά την ανατίναξη των εξκαφέων της ΔΕΗ. Είναι μηχανήματα τα οποία η ΔΕΗ χρησιμοποιούσε επί πολλά χρόνια στα ορυχεία της, προκειμένου να βγάζει ορυκτά υλικά, να βγάζει το κάρβουνο, το οποίο χρησιμοποιούσε, τον άνθρακα χρησιμοποιούσε για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Τους τελευταίους μήνες είδαμε πραγματικά ένα λυπηρό θέαμα βίντεο να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, που φαινόντουσαν οι εξκαφείς της ΔΕΗ, αυτοί οι μεγάλοι γίγαντες, αυτά τα μηχανήματα τα οποία έδωσαν ενέργεια στην Ελλάδα για τα τελευταία χρόνια, να ανατινάζονται εν μέσω ουσιαστικά μιας κρίσης, ενεργειακής κρίσης, παγκόσμια θα λέγαμε. Βλέπετε τον πόλεμο στο Ιράν τώρα τι γίνεται, ακούτε τη φημολογία για το τι πρόκειται να ακολουθήσει στην Ευρώπη εντός του χειμώνα. Και να πούμε ότι για αυτήν την κατάσταση κατέθεσαν ομαδική προσφυγή 50 Έλληνες στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας να σταματήσει η ανατίναξη και η καταστροφή του παρελθόντος και ουσιαστικά της ιστορίας της ΔΕΗ, της εταιρείας που παράγει ηλεκτρική ενέργεια στην Ελλάδα. Και περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει ο κύριος Κώστας Καραΐσκος. Κύριε Καραΐσκο, καλό σας βράδυ στην Κομωτινή.
2: Μας ακούτε? Καλησπέρα από Ελλάδα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Καραΐσκο. Ευχαριστούμε που είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Είναι περίπου 11.30 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Στην Κομωτινή βρίσκεστε. Και πείτε μας, τι ακριβώς γίνεται με το θέμα των εξκαφέων της ΔΕΗ.
2: Κοιτάξτε, το θέμα των εξκαφέων έχει τελειώσει, γιατί έγινε αυτό που όλοι είδαμε στο βίντεο, οπότε το κομμάτι αυτό έκλεισε. Όμως η υπόθεση αυτή των υποδομών της ΔΕΗ, οι οποίες καταστρέφονται προκειμένου να μην λειτουργήσουν ούτε στο μέλλον, συνεχίζεται. Και η προσπάθεια των 50 πολιτών που αναφέρατε από όλη την Ελλάδα επικεντρώνεται ακριβώς στη συνέχεια αυτής της αντιμετώπισης. Δηλαδή, αυτό

0: το data center, οπότε πρέπει να ανατινάξουμε, όπως μας λένε, τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ, οι οποίες μέχρι σήμερα ήταν λειτουργικές.
1: Τώρα...
0: Προσφύγαμε λοιπόν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στις 20 Οκτωβρίου είναι η μέρα που θα κριθεί η υπόθεση.
1: Μάλιστα. Εσείς τι ζητάτε, κύριε Καραΐσκο?
0: Αυτό το οποίο ζητάμε δεν είναι να επανέλθουμε στον Λιγνίτη άμεσα ή έμεσα. Αυτό το οποίο ζητάμε είναι να υπάρχει ένα backup που λέμε, να υπάρχει μια ασφάλεια ενεργειακή για τη χώρα, δηλαδή να υπάρχουν οι δυνατότητες σε περίπτωση ανάγκης που δεν είναι και τόσο μακρινή, όπως το είπατε και προηγουμένως, βλέπουμε τι συμβαίνει παγκοσμίως, να μπορεί η χώρα να γυρίσει στο παλιό αυτό καύσιμο, το οποίο για δεκαετίες την τροφοδοτούσε, και αν σήμερα είναι ασύμφορο ή εν πάση περιπτώσει έχουμε κάποιες άλλες εναλλακτικές, να μπορούμε τουλάχιστον τότε να το χρησιμοποιήσουμε. Για ποιο λόγο δηλαδή? Εντάξει, θα περάσουμε στο φυσικό αέριο, στις ΑΠΕ, να πάμε σε αυτό το οποίο χρησιμοποιείται σήμερα. Αλλά αν
1: το έχουμε το φυσικό αέριο, κάτι... το έχουμε, κύριε Καραΐσκο, για να περάσουμε στο φυσικό αέριο? Γιατί βλέπετε τι γίνεται τώρα. Αυτή τη στιγμή όλη η Ευρώπη είναι τρομοκρατημένη μπροστά στην ιδέα του χειμώνα, του τι θα γίνει, από πού θα υπάρχει ενέργεια. Βλέπουμε τον πόλεμο στον κόλπο, βλέπουμε την κατάσταση με τη Ρωσία. Και την ίδια ώρα που η Ελλάδα θα έπρεπε να κρατάει έτσι, ας πούμε, λίγο ένα δεύτερο πλάνο, ένα σχέδιο, ένα backup plan, όπως λένε στην Αμερική.
0: Ακριβώς.
1: Καταστρέφει
0: ακριβώς.
1: Δηλαδή όποια υποδομή υπάρχει, αφού υπάρχουν οι υποδομές, για ποιο λόγο να καταστραφούν?
0: Ακριβώς αυτό και εμείς προσπαθούμε να πούμε. Αυτό το οποίο άλλωστε συμβαίνει και στις σοβαρές ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι η Ιταλία, όπως είναι η Πολωνία. Αυτό το οποίο συμβαίνει εκεί, γιατί δεν μπορεί να γίνει στην Ελλάδα? Γιατί εμείς πρέπει να είμαστε πρωτοπόροι σε μια διαδικασία η οποία γίνεται μέσα σε ένα υπονομευμένο τοπίο, όπως λέτε. Σήμερα μόλις είδαμε όλες τις ειδήσεις ότι στη Βενεζουέλα το δεύτερο μεγαλύτερο δηληστήριο της χώρας εξεράγει και καίγεται. Είναι ένας ακόμα κρίκος σε όλη αυτή την αλυσίδα των δηληστηρίων και των ενεργειακών υποδομών, οι οποίες είτε καταστρέφονται για άγνωστους λόγους, είτε αποκλείονται από την αγορά, όπως έχει επιβληθεί σε σχέση με τη Ρωσία, όπως μας επιβάλλεται λόγω του πολέμου στον Περσικό κόλπο. Πώς λοιπόν θα τροφοδοτείται με ενέργεια η χώρα μας? Είναι δυνατό μέσα σε αυτή τη συγκυρία να αποφασίζουμε κάτι τέτοιο? Μας είναι αδιανόητο, πραγματικά.
1: Οι φίλοι που μας βλέπουν από το Facebook, και σας ευχαριστούμε που είστε και σήμερα μαζί μας, από τη Βόρεια Ελλάδα, ο Βασίλης μας λέει: η Κοζάνη είχε τηλεθέρμανση, όπως αναφέρει. Δεν ξέρω βέβαια τι σημαίνει αυτό σε όρο, ας πούμε, τεχνικό όρο, αλλά αυτό που κάνατε πάντως είναι αξιέπαινο, κύριε Καραΐσκο. Βάζετε ένα φρένο ουσιαστικά σε αυτά τα σχέδια, που όπως είπατε 25.000 στρέμματα έχει ΔΕΗ στην περιοχή, θα μπορούσε να επιλέξει ένα άλλο σημείο προκειμένου να χτιστεί αυτό το data center που είναι μεταξύ Amazon και ΔΕΗ. Δεν είπε κανείς να σταματήσει αυτή η διαδικασία, αλλά από την άλλη όμως θα έπρεπε να υπάρχει γνώση, να υπάρχει και ένα δεύτερο σχέδιο για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Και βλέποντας και όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί εν ώψη χειμώνα, θα πρέπει δηλαδή να δέσουμε τα χέρια μας και να έχουμε μόνο μία μοναδική λύση μπροστά μας? Αυτό γύρει ερωτήματα.
0: Ακριβώς αυτό. Και η τηλεθέρμανση, βέβαια, που αναφέρει ο φίλος, είναι ένα σοβαρό θέμα, γιατί ήταν ένα προνόμιο που απολάμβανε η Κοζάνη, εν πάση περιπτώσει, τα προηγούμενα χρόνια από τα εργοστάσια τα θερμοελεκτρικά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ακόμη και αν θεωρήσουμε ότι θα έχει κάποια άλλα ωφέλη η περιοχή, εδώ δεν μιλάμε για ένα ζήτημα το οποίο θα έχει μονάχα τοπική σημασία. Αφορά όλη τη χώρα.
1: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό και αμφισβητείται, ξέρετε, από την πλευρά της ΔΕΗ το ένομο συμφέρον μας να προσφύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την απόφασή της αυτή, λέγοντας ότι δεν είμαστε κάτοικοι της περιοχής. Μα δεν μας ενδιαφέρει εμάς προσωπικά τι θα γίνει. Μας ενδιαφέρει τι θα συμβεί για τη χώρα. Και αυτό είναι το σημαντικότερο όλων. Από εκεί και πέρα, το να λαμβάνεται μια τέτοια απόφαση, η οποία είναι σε κόντρα ακόμα και με τις εξαγγελίες και τις διακηρύξεις του ίδιου του Μητσοτάκη πριν γίνει πρωθυπουργός, γιατί τότε μιλούσε για την αξία του Λιγνίτη και για την ιστορική του αξία, αλλά και ενδεχομένως και για τη μελλοντική. Μιλούσε λοιπόν υπέρ του Λιγνίτη προεκλογικά. Τώρα φτάσαμε στο σημείο να προτρέχουμε από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, πρώτη να τον καταργήσουμε, όχι απλά να τον καταργήσουμε, αλλά και να απαγορέψουμε σε μια μελλοντική ελληνική κυβέρνηση, ενδεχομένως και σε πολύ άσχημες συνθήκες διεθνώς, να το χρησιμοποιήσει.
1: Δεν υπάρχει γυρισμός, δηλαδή κλείνουμε την πόρτα μας.

0: την κλειδώνουμε και πετάμε και το κλειδί, ούτως ώστε δεν υπάρχει άλλη λύση. Είναι μονόδρομος πλέον αυτή η λύση που υπάρχει αυτή στην Ελλάδα, με τις εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χώρο της ενέργειας πλέον στην Ελλάδα. Και έτσι γύρονται τα ερωτήματα για ποιο λόγο αυτή η βιασύνη. Ουσιαστικά είναι πρόκειται για περιουσία του ελληνικού λαού. Θα μπορούσε να γίνει ένα μουσείο εκεί, θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Για ποιο λόγο να καταστραφούν αυτά τα μηχανήματα?
1: Ναι, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική πάντως, όπως ανέφερα, υπάρχουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν τα ίδια προβλήματα. Δεν είμαστε μόνο εμείς οι οποίοι τα έχουμε. Βλέπουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια και να επεκταθεί η λειτουργία αυτών των υποδομών, οι οποίες είναι εγχώριες πρώτα απ' όλα, έτσι. Δεν ξοδεύουμε συνάλλαγμα προκειμένου να τις εξασφαλίσουμε. Τις έχουμε στο έδαφος μας, έχουμε τις εγκαταστάσεις, έχουμε την τεχνογνωσία, έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο τόσα χρόνια εργαζόταν εκεί. Όταν θα χαθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όταν θα εγκαταληφθούν τα ορυχεία, όταν θα ανατιναχθούν οι υπόλοιπες υποδομές, πώς θα ξαναγυρίσουμε πίσω σε αυτά? Δεν υπάρχει γυρισμός μετά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καραΐσκο, συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας και σε εσάς και στους υπόλοιπους Έλληνες εκεί στην περιοχή που προβήκατε σε αυτή τη διαδικασία. Όπως λέει ο φίλος ο Βασίλης, τώρα θα χρειάζονται 300 τόνοι πετρελαίου την ημέρα, αν θυμάμαι καλά, για τη θέρμανση της Κοζάνης. Ενώ πρώτα, λέει, το ζεστό νερό που έφευγε στον ουρανό ζέστενε την Κοζάνη.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κώστα Καραΐσκο. Καλό σας βράδυ στην Κοζάνη. Καλή δύναμη. Θα είμαστε σε επαφή να δούμε τις εξελίξεις στις 20 Οκτωβρίου. Είπατε, συζητάτε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Καλό βράδυ στην Κοζάνη. Ευχαριστούμε πολύ. Let's go to our next advertisement break, please.
2: This is the Tantalk Radio Network.
3: Hungry? Then head to Seminole Subs and Gyros. Sandwiches in Florida.

0: Oh no, my watch stopped again. What time is it?
1: It's time you got that watch repaired, and I know exactly the place. Timekeeper in Countryside Mall Clearwater. They've been around a long time, and they have an expert technician who can repair watches, replace batteries, can even make you a new piece of jewelry with an old piece you have. Look at this beautiful necklace he made me with some old things I had lying around.
0: Don't forget, Timekeeper at Countryside Mall Clearwater. Call at 797-4411.
2: This is the TAM Talk Radio Network.
3: Λοιπόν, επανερχόμαστε. Panhellenic News, εδώ ζωντανά από την περιοχή Τάμπα, Φλόριδα. Γιώτα Αργυροπούλου Φραγκέδη στο μικρόφωνο της εκπομπής. Μια προσφορά της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριδας η εκπομπή μας. Να πούμε ότι αυτή την Παρασκευή ο Κρητικός Σύλλογος εδώ στο Clearwater της Φλόριδας σας προσκαλεί σε ένα πολύ ωραίο γλέντι με ζωντανή μουσική, με γκρουπ που έρχεται από την Κρήτη, ζωντανή μουσική από την Κρήτη, με καλό φαγητό και άφθονη μουσική απόψε την Παρασκευή το βράδυ στον Κρητικό Σύλλογο εδώ στο Clearwater στην περιοχή Τάμπα, Φλόριδα. Περιμένουν λοιπόν οι κριτικοί για ένα γνήσιο κριτικό γλέντι και όχι μόνο και νησιώτικο και ό,τι άλλο επιθυμούν οι καλεσμένοι που θα βρίσκονται στη γιορτή αυτή. Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε στην άλλη άκρη της Φλόριδας, την κυρία Μαλβίνα Πρωτόγερου Κιουρί. Είναι η πρόεδρος του Hellenic Cultural Society of South Florida. Και να πούμε, Μαλβίνα μου, καλό σου απόγευμα. Καλό απόγευμα στην δυτική Φλόριδα, στην ανατολική μάλλον, εμείς είμαστε η δυτική, στην ανατολική Φλόριδα. Καλησπέρα από την περιοχή της Τάμπας.
4: Καλησπέρα Γιώτα, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρισκόμαστε πάλι φέτος αυτόν τον Οκτώβριο που έχουμε το 4ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο Fort Lauderdale και Μαϊάμι.
3: Λοιπόν, πολύ ωραία, γιατί με αφορμή και τη μία προβολή που ξεκινήσαμε και εμείς από εδώ, έτσι δειλά-δειλά στο φεστιβάλ, γιατί σας έχουμε ζηλέψει λίγο που έχετε αυτές τις ωραίες προβολές στην περιοχή της, την από εκεί πλευρά της Φλόριδας. Προσπαθούμε και εμείς να οργανώσουμε κάτι από την από εδώ πλευρά. Ήδη ξεκινήσαμε με μία μέρα εμείς με την ταινία του Στέλιου Καζαντζίδη, για τη ζωή του Στέλιου Καζαντζίδη, και υπήρχε πολύ μεγάλη επιτυχία και ανταπόκριση από το κοινό της περιοχής μας, από τους Έλληνες που παραβρέθηκαν να παρακολουθήσουν την ταινία και μας ρώτησαν αν θα ακολουθήσουν και άλλα τέτοια. Και είπαμε ότι κάτι θα ετοιμάσουμε, αλλά για να πληροφορήσουμε ότι υπάρχει ήδη ένα φεστιβάλ που γίνεται το 4ο για την ακρίβεια, όπως είπες, ξεκινάτε στις 9 Οκτωβρίου φέτος, Fort Lauderdale και Miami. Για πες μας λοιπόν περισσότερες πληροφορίες, τι ετοιμάζετε φέτος.
4: Τι ετοιμάζουμε φέτος. Φέτος ξεκινάμε την Παρασκευή με την ταινία «Τελευταία κλίση», η οποία είναι βασισμένη στα αληθινά γεγονότα, πιθανώς κάποιοι από τους ακροατές, είμαι σίγουρη εσύ θυμάσαι την περίπτωση Σόριν Μάτεϊ, την ομηρία στο διαμέρισμα στην Αθήνα. Ξεκινάμε λοιπόν με αυτή την ταινία. Ακολουθούν άλλες 8 ταινίες, μισές στο Fort Lauderdale και κάποιες στο Μαϊάμι, 2 ντοκιμαντέρ και 18 ταινίες μικρού μήκους.
3: 18 ταινίες μικρού μήκους. Wow. Πόσες μέρες θα είναι, δηλαδή, δύο θα είναι συνεχόμενες ημέρες ή θα είναι μόνο Σαββατοκυριακά?
4: Ξεκινάμε την Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα στο Fort Lauderdale. Την Παρασκευή 16 του μηνός θα είμαστε πάλι στο Fort Lauderdale και μετά το Σάββατο 17 Οκτωβρίου θα είμαστε στο Μαϊάμι, στο Cosford Cinema.
3: Μάλιστα. Και οι προβολές πώς θα γίνονται?
4: Οι προβολές ξεκινάνε την Παρασκευή, έχουμε την πρεμιέρα η οποία έχει το red carpet, δηλαδή κάποια cocktails, φωτογραφίες. Συνεχίζουμε με την προβολή της ταινίας και μετά την προβολή έχουμε δεξίωση, την οποία χορηγεί το σουβλάκι GR. Συνεχίζουμε την επόμενη μέρα, το πρόγραμμά μας ξεκινάει το πρωί γύρω στις 11:45 με την πρώτη προβολή των ταινιών μικρού μήκους. Θα φιλοξενήσουμε φέτος, ελπίζουμε, και κάποιους από τους κινηματογραφιστές, κάποιες ελληνοαμερικανικές φωνές κινηματογραφιστών. Συνεχίζουμε το μεσημέρι του Σαββάτου με 2 ντοκιμαντέρ, συγκεκριμένα. Το πρώτο ντοκιμαντέρ είναι για τον κύριο Αραπάκη, ο οποίος έχει δημιουργήσει μια εκπληκτική προσπάθεια, έχει ξεκινήσει μια εκπληκτική προσπάθεια για τον καθαρισμό της Μεσογείου mm-hmm. Και μάλιστα αναγνωρίστηκε ο ίδιος ως ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους κάτω των 40 για την προστασία του περιβάλλοντος. Μετά συνεχίζουμε με μια κωμωδία που ονομάζεται «Ο Κόκορας» και το Σάββατο το βράδυ τελειώνουμε με την προβολή της ταινίας της Μυρσίνη Αριστίδου, η οποία είναι «Κράταμε», «Hold on to me». Η ταινία αυτή έχει διακριθεί ήδη, έχει κερδίσει κάποιο βραβείο στο γνωστό, πολύ γνωστό και σημαντικό φεστιβάλ Sundance και επίσης είναι η επίσημη υποβολή της Κύπρου στα Όσκαρ φέτος. Συνεχίζουμε το Σάββατο με δύο ακόμα ταινίες μεγάλης διαρκείας και δύο μικρής διαρκείας. Τη Δευτέρα, πρέπει να πω ότι την Πέμπτη στις 15 Οκτωβρίου έχουμε μια βραδιά. Φιλοξενούμε τον πασίγνωστο στιχουργό και μουσικό Desmond Child, ο οποίος το 2022 είχε κάνει ένα δωρεάν κονσέρτο, Desmond Child Rocks the Parthenon, κάτω στο Ηρώδιο, με σκοπό να βοηθήσει τον επαναπατρισμό των αγαλμάτων του Παρθενώνα. Μάλιστα. Θα τον φιλοξενήσουμε λοιπόν την 5η, 15 Οκτωβρίου, αυτό το event θα είναι ανοιχτό προς όλους, αλλά χρειάζεται να γίνει κάποια κράτηση φυσικά.
3: Μάλιστα.
4: Συνεχίζουμε λοιπόν την Παρασκευή με μια γνωστή ταινία του ελληνικού κινηματογράφου, η οποία έχει κερδίσει ένα Όσκαρ, του Κώστα Γαβρά. Συνεχίζουμε στο Cosford μετά με μια προβολή στις 12:15.
3: Συγγνώμη, όλα αυτά θα γίνουν
4: στην προβολή ταινιών μικρού μήκους. Δείχνουμε κάποιες ταινίες οι οποίες διακρίθηκαν στα φετινά βραβεία της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, mm-hmm. Κερδίζοντας πολλά βραβεία, όπως το βραβείο, όπως η ταινία Λό που κέρδισε το βραβείο ντοκιμαντέρ, ναι. Η ταινία Πάτη, η οποία κέρδισε 7 νομίζω συνολικά βραβεία.
3: Μαλβίνα, αυτά όλα θα γίνουν στο ίδιο μέρος, σε κάποιο χολ συγκεκριμένο ή θα είστε μετακινούμενοι?
4: Ναι. Οι πρώτες προβολές μέχρι και την Παρασκευή θα γίνουν σε κινηματογράφο, στον ιστορικό κινηματογράφο Savor, East Savor του Fort Lauderdale. Είναι στο downtown Fort Lauderdale, ένα ιστορικό κτίριο.
3: Μάλιστα.
4: Του 1920.
3: Πολύ ωραία. Και τα εισιτήρια, ναι, που κυμαίνονται περίπου, έχετε ημερήσιο, έχετε πακέτο?
4: Ναι. Τα εισιτήρια έχουμε για την πρεμιέρα, η οποία εισιτήριο το οποίο περιλαμβάνει και τα κοκτέιλ, κρασί και φαγητό, το οποίο μπορεί κανείς να βρει στην ιστοσελίδα μας αν κάποιος πάει στο Hellenic Cultural Society Film Festival. Θα μπορεί να δει όλες τις ταινίες και το πρόγραμμα και γενικά μπορεί να διαλέξει αν θέλει να δει σε μία ταινία, σε πολλές ταινίες, έχουμε ημερήσια, pass and so on και όλα αυτά.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε και πάλι και σε όλους σας και για την προσπάθεια, γιατί είναι πολλή δουλειά, και συγχαρητήρια για την προσπάθειά σας αυτή. Και όσοι φίλοι μας ακούν από εδώ και ενδιαφέρονται, μπορούν να έρθουν και για μια επίσκεψη στο Fort Lauderdale από την επόμενη εβδομάδα και να μείνουν και για το φεστιβάλ. Πολύ ωραία, πολύ καλή πρωτοβουλία. Και στο Μαϊάμι, όπως είπε, στις 17 Οκτωβρίου θα γίνει η προβολή. Λοιπόν, ναι. Μαλβίνα, σε ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σου. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε και από εμάς και θα τα ξαναπούμε σύντομα.
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώτα, για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ και τους ακροατές σου και ελπίζω να σε δούμε στο φεστιβάλ και φυσικά ότι μπορούμε να βοηθήσουμε τη δική σας προσπάθεια.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαλβίνα.
4: Γιατί ο κινηματογράφος, ναι, είναι η ελληνική τέχνη που παίρνει πολλές ιστορίες.
3: Το πιστεύω αυτό, γιατί στην προβολή που κάναμε για τη ζωή του Στέλιου Καζαντζίδη, την ταινία Στέλιος, υπήρχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση και πολύ μεγάλη συγκίνηση από τους συμπατριώτες μας εδώ που βρίσκονται στην περιοχή, γιατί το διανθίσαμε κι εμείς λίγο με μουσική, προσπαθώντας έτσι να αποδώσουμε έτσι λίγο πιο, να δώσουμε έτσι πιο έντονα τη ζωή του Στέλιου Καζαντζίδη, και είδαμε πραγματικά ότι ο κόσμος συγκινήθηκε. Οπότε καταλαβαίνω τώρα και τα συναισθήματα τα δικά σας και την προσπάθεια που κάνετε όλα αυτά τα χρόνια, και συγχαρητήρια για όλα και πάλι. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, Μαλβίνα μου. Καλώς βράδυ. Χαιρετούμε.
4: Ευχαριστώ.
3: Χαιρετούμε στο Fort Lauderdale. Σας χαιρετούμε. Καλή συνέχεια να έχετε. Χαιρετούμε την κυρία Μαλβίνα Πρωτόγερου Curie από το Hellenic Cultural Society of South Florida. Και πάμε τώρα στον κριτικό σύλλογο εδώ στο Clearwater. Έχουμε. Do we have our next guest on the line? Okay. Έχουμε τον πρόεδρο. Σας ακούμε, Μιχάλη. Τον πρόεδρο του κριτικού συλλόγου, Μιχάλη Φραγκέδη, και σύζυγό μου, ο οποίο θα είμαστε και μαζί στον αέρα να τα πούμε.
5: Καλησπέρα.
3: Λοιπόν,
5: θα είμαι φρόνιμος.
3: Μπράβο.
5: Θα είμαι φρόνιμος.
3: Να μας πεις, θέλουμε, τι θα γίνει την Παρασκευή και το Σάββατο στον κριτικό σύλλογο εδώ στο Clearwater.
5: Okay, so, λοιπόν, ή τα κάνετε.
3: Είμαστε πολύ καλά, πολύ καλά.
5: Η Παρασκευή θα έχουμε στις 8 ώρα θα αρχίσει μια ταβέρνα, ένα βράδυ που θα γλεντήσουμε με τρεις από την Κρήτη, έρχονται τα παιδιά, ο Στήφης Σουρδουλάκης, ο Μανώλης Λοδάκης και ο Γιώργος Σαρδάκης. Τα παιδιά έρχονται να κάτσουν μία εβδομάδα μαζί μας. Εμείς θα τους έχουμε Friday night στο Taverna Night, στο κριτικό σύλλογο. Αυτό το event είναι almost sold out. Νομίζω είναι κάπου 20 εισιτήρια ίσως.
3: Τελευταία εισιτήρια λοιπόν. Όποιος προλάβει, πρόλαβε. Με σήμερα και αύριο είναι, νομίζω.
5: Αυτό το λιώνει. Αυτό θα γεμίσει την τραπέζια. So, είναι first come, first serve. Αν θέλει κανείς τίποτα πληροφορίες γι' αυτό, μπορεί να πάρουν τη Μαρία Λιάλιο τηλέφωνο στο 727-204-8183. So, και συγγνώμη, έκανα λάθος, είναι 727-204-9183.
3: Οκ, Μαρία Λιάλιο.
5: Και αν έχετε τίποτα αυτό, μπορεί να με πάρετε και εμένα, Μιχάλης Φραγκιάδης. Είμαι στο Facebook, το Michael Frangidis.
3: Τι θα έχει λοιπόν την Παρασκευή? Θα έχει ζωντανή μουσική, θα έχετε φαγητό?
5: Θα έχουμε, ναι, θα είναι ταβέρνα night, δεν θα είναι serving food. Θα έχουμε χωριάτικο style.
3: Ωραία,
5: θα έχουμε
3: πιατέλες
5: από φαγητό. Στη μέση του τραπέζι θα έχουμε δύο πιατέλες από φαγητά, αυτά που αρχίζουμε.
3: Και πολλή μουσική, και ρακί, και γλέντι και ποτά.
5: Οπωσδήποτε. Όχι μόνο ρακί, αλλά είναι κρυκρή ρακί. Είναι φτιαγμένο, ήρθε από την Κρήτη ο γαμπρός μου, ο Ιάκωβος Μπούτσουκας, και το έφερε τα στιβάνια, και τα στιβάνια, τα πώς όλα στα...
3: Οι αποσκευές του στη βαλίτσα του. Λοιπόν, να πούμε ότι η παραγωγή γίνεται εδώ στην Καλιφόρνια για τη ρακή κρικρή, αλλά οι ρίζες των παραγωγών έρχονται από την Κρήτη, από το Άνω Μέρος, από το Ρέθυμνο, και οι άνθρωποι αυτοί έχουν φτιάξει το οινοποιείο τους στην περιοχή της Καλιφόρνιας, και έτσι προμηθεύουν και τη ρακή αλλά και ωραία κρασιά στην ευρύτερη περιοχή και της Φλόριδας και της ολόκληρης της Αμερικής φυσικά. Λοιπόν, Μιχάλη, ωραία, μας είπες ότι την Παρασκευή το βράδυ λοιπόν θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο γρέντι στον κριτικό σύλλογο, και το Σάββατο θα έχετε το πικνίκ, το ετήσιο καθιερωμένο πικνίκ.
5: Για το Σάββατο θα έχουμε ένα πικνίκ, αρχίζει στις 12 η ώρα. Θα έχουμε κριτικά φαγητά, μουσική, ήδη οι musicians θα παίξουν και το Σάββατο, αλλά δεν θα κρατήσει όπως είναι το ταβέρνα να υπηρετάει μέχρι τις 1-2 ώρα το πρωί.
3: Ναι, θα έχετε και μουσικούλα λοιπόν.
5: Και πολύ ωραία. Εντάξει, μέχρι τις 8 η ώρα πες. Θα χορέψουν και τα παιδιά, τα κριτικά. Στο νομίζω θα περάσουν μια ωραία μέρα και το Σάββατο στο κριτικό σύλλογο. Η διάθεση εκεί είναι 1821 Curlew Road.
3: Στο Palm Harbor.
5: 1821 Curlew Road.
3: Στο Palm
5: Harbor. Ναι.
3: For a Greek Taverna Night, this Friday coming.
5: Και αυτό είναι free admission. Γιώτα, αυτό είναι free admission.
3: Για το picnic μιλάμε τώρα, όχι για το Taverna Night. Για το Σάββατο. Για την Παρασκευή υπάρχει η admission. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Μιχάλη, δεν ξέρω αν έχεις να συμπληρώσεις κάτι άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Τελευταίοι, όσοι προλάβετε να πάρετε τα τελευταία εισιτήρια, Michael Frangeris και Realtor εδώ στην περιοχή μας. Θα σε καλέσουμε άλλη μέρα να μας πεις για το real estate.
5: Γιατί, να είστε καλά.
3: Γιατί έχουμε πολλές ερωτήσεις και για αυτό το θέμα τώρα, αν πρέπει να αγοράσουμε ή να πουλήσουμε αυτή την περίοδο.
5: Η μαρκέτα αλλάζει και τα interest rates αλλάζουν. Αυτό είναι άλλη συζήτηση.
3: Ναι, λοιπόν, θα τα πούμε άλλη μέρα αφού θα έχουμε πιει τη ρακή, θα έχουμε φάει, θα έχουμε χορέψει και θα έχουμε πιο πολύ όρεξη να συζητήσουμε business plan μετά.
5: Oh, yeah, καλό business τότε. Έγινε, γεια.
3: Λοιπόν, καλό βράδυ. Χαιρετούμε τον πρόεδρο, yeah, τον κριτικό σύλλογο, στο Clear Water, τον Michael Frangeri. Εδώ φτάσαμε στο τέλος, κυρίες και κύριοι, της εκπομπής μας. Κλείνοντας, να πούμε ότι ήταν πολύ σημαντική σήμερα η επίσκεψη του Μάρκο Ρούντιο, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, στην Ελλάδα, στην Αθήνα, όπου επισκέφθηκε τη χώρα, υπογράφοντας συμφωνίες υψής σημασίας. Έβγαλε ένα τεράστιο λόγο, ένα φιλελληνικό λόγο, με φόντο την Ακρόπολη, από την Πνίκα, με φόντο τον Παρθενώνα. Πολύ μεγάλη σημασία σε αυτή η επίσκεψη για την Ελλάδα. Θα γίνει αποτίμηση το επόμενο διάστημα και θα δούμε πώς θα κινηθεί και η Ελλάδα στα ζητήματα που συζητήσαμε και στην αρχή της εκπομπής μας με τον καθηγητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Γρίβα. Εδώ λοιπόν θα σας αποχαιρετήσουμε με το τραγούδι που έρχεται από την Εμμανουέλα Χιωτάκη, που υμνεί την Ελλάδα μας. Καλό βράδυ σε όλους σας στην Ελλάδα, καλό απόγευμα στη Φλόριδα. Γιώτα Αργυροπούλου Φραγκέδη ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής. Panhellenic News, μια προσφορά της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριδας. Θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Και τους φίλους από το διαδίκτυο που μας είδατε. Καλό σας βράδυ.